0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετήν.

κόρη βέβαιο. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Φέρ' τον εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα, καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα περιμένουμε θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς, με λίγη ίσως συννεφιά εκεί γύρω στο μεσημέρι, 3-4 το απόγευμα, 5. Αλλά από αύριο...
1: Γενικά περιμένουμε δύσκολες μέρες στο επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε 35.
1: Είναι σαν να κατεβαίνει όλος αυτός ο καύσωνας που βίωσε και βιώνει ακόμα η Βόρεια Ευρώπη, σαν να έρχεται προς το μέρος μας. Γιατί χθες έβλεπα και ένα καμπανάκι για την Ιταλία, ότι ετοιμάζονται για ακραία πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται και εδώ, προς Τρίτη, Τετάρτη, την ερχόμενη, έτσι, Παρασκευή, σε μια εβδομάδα περίπου από σήμερα, θα έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και να αναφερθούμε και στη συνέχεια για το τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Διότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού, πες μου μια λέξη. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Σήμερα 7 και 16 ώρα. Πάμε τώρα να πούμε περισσότερα για τον καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη. Σε γειτονικές μας χώρες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μιλάμε για θερμοκρασίες τώρα που φτάνουν 40 και 45 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, σε βόρειες περιοχές δεν είναι. Γιατί για εμάς το 40 δεν είναι κάτι που είναι τόσο ακραίο. Αλλά για τη Γαλλία, νομίζω ότι η προηγούμενη προχθεσινή μέρα ήταν η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία
0: που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Που έχει καταγραφεί ποτέ. Απίστευτο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 40 θανάτους στη Γαλλία μέχρι στιγμής.
1: Δυστυχώς.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Ναι. Κόκκινο συναγερμό σε 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή επικράτεια. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, που αυτό είναι περίεργο πράγμα για τη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, είναι άλλο κλίμα.
0: Επίσης, ο κόσμος πέφτει να κολυμπήσει, να δροσιστεί και πνίγεται.
1: Εντάξει, βέβαια. Επίσης, πέφτει να κολυμπήσει.
0: Σε ένα βρώμικο σικουάνα.
1: Σε ένα βρώμικο σικουάνα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που νομίζω ότι είναι ίσως η χειρότερη κατάσταση από όλες. Είναι και στη Βρετανία, πάρα πολύ έντονη η ζέστη. Είναι στην Ισπανία. Και επίσης στην Ιταλία, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο συναγερμός είναι σε 16 πόλεις που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Περιμένουν ήδη, έχουν 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Η Ιταλία ξέρει λίγο περισσότερο από ζέστη, παρόλο που είναι και αυτή τα βόρεια της αρκετά βόρεια. Βιώνει λοιπόν το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα από το 2003.
0: Και κάπου αλλού διάβαζα ότι στη Γαλλία έχουν εκτιναχθεί οι τιμές στην ενέργεια. Διότι ναι, όλοι όσοι έχουν κλιματισμό τον χρησιμοποιούν στο full.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας περιορισμός παραγωγής ενέργειας, οπότε τα πράγματα εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι. Και όσοι έχουν.
0: Όσοι έχουν, βέβαια.
1: Και όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί επίσης τρέχουν για να προμηθευτούν air condition τελευταία στιγμή. Εντάξει, ναι. Πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γαλλία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 18 η ώρα, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλικοπούλου. Να με προσέχεις.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7 και 21 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι για την Παρασκευή που μας έρχεται. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα. Γραπτό μήνυμα στο 19600. Γράφετε μόνο τη λέξη win. Αυτό είναι όλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή που γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση αυτή, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Το ποσό είναι πανεύκολο. Το θυμόμαστε και πολύ εύκολα. Σημειώστε το, εν πάση περιπτώσει, για να είστε 100% σίγουροι. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Αντώνη Βαρδί. Τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 είναι το σχήμα λόγου, ή αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε την Pharmacept. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, και μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε λοιπόν για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχετε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά έχετε σίγουρα, με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του όλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα και να κερδίσετε έτσι ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη. Μας.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Με λένε Κώστα. Και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
17: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Για να σας βρω πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω. Στο θολό σημείο των συνειρμών. Τα ονόματά σας δροσερά φωτίζουν την κατεύθυνση του νέου κόσμου που θα ερχόταν, αλλά δεν ήλθε. Οδηπορικό, Ελένη Πορτάλιο. Πιάσε μελωδία.
20: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
22: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Τετάρτης, 7 και 37 η ώρα.
1: Σε μια μέρα που έχει απεργίες σήμερα, έχει και συγκεντρώσεις στο κέντρο, προσέχετε λίγο το πώς θα κινηθούμε. Έχει στην Αθήνα συγκέντρωση, θα γίνει στα γραφεία των ξενοδόχων. Είναι διάφοροι κλάδοι που συμμετέχουν στην απεργία σήμερα. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Οπότε, ναι, όσοι έχετε προγραμματίσει για το κέντρο συναντήσεις ή τέλος πάντων να κατέβετε προς τα εκεί, θα έλεγα λίγο να το ξαναδείτε σήμερα, γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είναι οκ, αλλά από τις 11 και μετά αρχίζουν συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.
0: Και σε αρκετές πόλεις, όπως διαβάζουμε.
1: Ναι, ναι, και σε αρκετές πόλεις.
0: Εν όψη της μεγάλης τουριστικής περίοδου,
1: ναι,
0: που έχει ήδη ξεκινήσει. Και οι άνθρωποι διεκδικούν, όπως διαβάζουμε, καλύτερους μισθούς. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 38 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη, του Έρωτα Σημάδι.

0: Κάθε πρωί,
1: καλημέρα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 παρατέταρτο η ώρα, 24 Ιουνίου σήμερα. Εσείς έχετε ψηφιακό ρολόι για μετρητή, για το ρεύμα σας.
1: Αυτό είναι το θέμα, ή ότι έχετε... υπάρχει άλλο ένα κύκλωμα που δράσει αυτή τη χώρα.
0: Αν έχετε ψηφιακό ρολόι, λοιπόν, το νου σας, γιατί τώρα υπάρχει ένα κύκλωμα που όντως τι κάνει, κλέβει ρεύμα. Διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα.
1: Κλέβει από εμάς ή κλέβει από τη ΔΕΗ και το δίνει σε ανθρώπους που το πληρώνουν λιγότερο.
0: Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται, λέει, στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει συμβεί όντως.
1: Άρα κάποιοι άνθρωποι πηγαίνανε σε αυτό το κύκλωμα και παίρνανε από εκεί ρεύμα με παράνομο τρόπο, αντί να το παίρνουν από τη ΔΕΗ και να το πληρώνουν με τον τρόπο που το πληρώνουν. Okay.
0: Έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς.
1: Ναι.
0: Και συνελήφθησαν τα τρία άτομα που ήταν η αρχική του κυκλώματος, αλλά για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105 άτομα.
1: Θρίαμβος. Θρίαμβος, άλλο ένα κύκλωμα.
0: Για να μην έτσι βαριόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το τραγούδι που μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Μεγάλη επιτυχία. Συμμετοχή έκπληξη εδώ της Νατάσας Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια άναψε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Σας μιλήσουμε για Μουντιάλ τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, μάλλον κάποιοι βιάστηκαν να δώσουν το θρόνο στο Μέση. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επίσης αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την Πορτογαλία, με την πατρίδα του, λίγο είπε, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ, σε αυτό το μόνιμο αιώνιο των τελευταίων ετών, δίπολο Μέση ή Ρονάλντο. Λοιπόν, εχθές κέρδισε η Πορτογαλία 5-0. Ο ίδιος έβαλε 2 γκολ. Το ένα ήταν εντελώς Ρονάλντο, έτσι, από τα πλάγια, έτσι, από αυτά που ξέρει να βάζει.
0: Με ποιους έπαιζαν οι Πορτογαλοί?
1: Με το Ουσμπεκιστάν.
0: Άρα δεν τους λυπήθηκαν καθόλου.
1: Όχι. Αλλά ο Ρονάλντο, όπως και ο Μέση όταν αγωνίζεται με την Αργεντινή, από εδώ και πέρα αρχίζει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οπότε χθες έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μοντιάλ.
0: Και πόσο ετών είναι?
1: 37. Πόσο έχει φτάσει ο Ρονάλντο? Τώρα. Με σκοτώσω το παιδί μου, έτσι και με ακούει. Ευτυχώς δεν ξυπνάει τέτοια ώρα.
0: Τον έχουμε. Όλα αυτά τα ρεκόρ τα κάνει σε σχετικά μεγάλη ηλικία, σωστά.
1: Δηλαδή, τα κάνει από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη. Δηλαδή τα κάνει πάντα.
0: Αυτό εννοώ, ότι ακόμα και τώρα που μεγαλώνει.
1: Μα και ο Μέση την ίδια περίπου 41 είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Ακού 37. Ναι, 41. 41 είναι.
0: Και κάνει αυτή την εμφάνιση σε τέτοια ηλικία.
1: Ναι, εντάξει. Είναι πολύ σπουδαίος παίχτης. Νομίζω ότι απέναντι στο Μέση Ρονάλντο δύσκολα μπορείς να διαλέξεις. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει, υπάρχει και το εξής πια στο Μουντιάλ. Έχει αρχίσει η κουβέντα, γιατί γενικά είναι το Μουντιάλ των μεγάλων παιχτών και ο Μπαπέ κάνει τρομερές εμφανίσεις κτλ. Να σκέφτονται, και ρωτήθηκε χθες ο Ρονάλντο για το αν θα αντιμετωπίσει το Μέση. Αν είναι έτσι φτιαγμένοι οι κατατάξεις, τέλος πάντων, και η μπορεί να τους φέρει αντιπάλους, δηλαδή να παίξει η Αργεντινή με την Πορτογαλία. Είπε, εντάξει, σκέφτομαι μόνο το σημερινό παιχνίδι και το τι έγινε σήμερα, αλλά θα ήταν κορυφαία στιγμή αυτή να βρεθούν ξανά απέναντι, που έχουν, νομίζω, να βρεθούν, εντάξει, έχουν βρεθεί ξανά, αλλά ήταν το βασικό του Ρεάλ Μπαρτσελόνα τότε.
0: Συγγνώμη, διαβάζω κάτι άλλο άσχετο, μάλλον σχετικό με το Μουντιάλ, αλλά είναι μια απορία που όντως υπάρχει. Γιατί οι ποδοσφαιριστές φορούν ροζ παπούτσια?
1: Και πας και πολίστες καμιά φορά, γιατί φοράνε ροζ παπούτσια όμως?
0: Θα σας πούμε μετά.
1: Α, okay.
0: Σε λίγο δηλαδή, γιατί και εγώ τώρα το είδα ως είδηση. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι «Ανά θεμάσαι». Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για Μουντιάλ. Γιατί λοιπόν φορούν οι παίκτες ροζ παπούτσια, όπως διαβάζουμε, δεν το είχα προσέξει καν.
1: Ναι, τα φορούν. Γιατί βλέπεις Μουντιάλ, πες να το προσέξεις.
0: Δεν βλέπω, αλλά κάποιο, κάτι θα πέσει στο πεταχτή, στο κινητό μου, κάτι θα πεταχτεί. Φορούν ροζ παπούτσια για να φαίνονται καλύτερα στην οθόνη.
1: Εντάξει, γενικά. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Τα πόδια, ναι.
1: Οι μεγάλες εταιρείες. Όλη τους η χρονιά, για να μην πω τα τελευταία 2-3 χρόνια με το που τελειώνει το ένα μουντιάλ, ετοιμάζονται για το επόμενο και τι θα λανσάρουν, ποιος θα φορέσει, τι χρώμα θα είναι, πώς θα ζουμάρει. Πάνω στους παίχτες και στην εικόνα, σε ό,τι φαίνεται από ένα παίχτη, έτσι, από τη φανέλα μέχρι αυτά φοράνε από μέσα, τα χέρια, τα πάντα, τα πόδια, είναι όλο το μάρκετινγκ επάνω τους. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος, λένε οι ειδικοί?
1: Τι?
0: Ότι όταν όλες οι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν στην ίδια χρωματική περιοχή, το μάτι βλέπει πρώτα το ροζ και μετά το λογότυπο.
1: Ναι. Mm. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι όταν αυτά τα παπούτσια βγουν μετά στην αγορά, δεν είναι πολύ εύκολο τα παιδιά. Μπορεί να θέλουν να αγοράσουν τα παπούτσια του Μέση, που γίνεται κόλαση καμιά φορά όταν βγαίνει καινούριο μοντέλο, αλλά δεν θα πάνε εύκολα στο ροζ. Αυτός είναι πάντα ένας κίνδυνος. Αλλά τα έντονα χρώματα είναι και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ φοράνε ροζ και πράσινα παπούτσια, έτσι, πολύ έντονα, βεραμάν.
0: Απλά εδώ είναι συντονισμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό διαβάζουμε τουλάχιστον. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μάλιστα. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που για να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας, υπάρχει το νέο Maxi Home Safe. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για ενημέρωση ή στο 18 11 33.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Yeah, gotcha.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνδυάζεις.

0: Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
1: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
2: Bigger, better, spookier.
3: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Μαμά, θα αργήσουμε.
5: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
6: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
5: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
6: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 2. Πάει ώρα κίνηση στους δρόμους, καθώς έχουμε τώρα μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά για την ώρα επίπεδα όμως, και ίσως λίγο πιο χαλαρό συγκριτικά με άλλες μέρες. Έχουμε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό και μετά. Αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος της Κηφισίας, επίσης φαίνεται προς το παρόν λίγο πιο χαλαρή από ό,τι τις υπόλοιπες μέρες. Άνοδος συγκρού μποτιλιαρισμένη, η παραλιακή. Και αυτή χαλαρή, τι γίνεται σήμερα. Και ο περιφερειακός του Καρέα, κλασικά. Μποτιλιαρισμένος από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείον, εκεί γύρω στο ύψος του Βύρωνα. Όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε κίνηση από Χαϊδάρη και μετά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 8 και 6 πάλι ώρα να μιλήσουμε ξανά για λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τι έχουμε σήμερα, τι έχει το μενού.
0: Σήμερα έχουμε.
1: Το μενού νέα... σίγουρα δεν έχει να το φάμε.
0: Όχι. Μια νέα υπενθύμηση. Δεν πρέπει ούτε να τον τρώμε ούτε να ακουμπάμε καν τον λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τόσο τοξικό ψάρι, mm-hmm. που ακόμα και το να το ακουμπήσουμε αυτό το ψάρι μπορεί το δηλητήριο να περάσει από το δέρμα μας στον οργανισμό μας.
1: Οπότε,
0: τι λένε οι ειδικοί, το να μας δαγκώσει είναι όπως μας δαγκώνει ένα ζώο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιατρικά και να υπουλώσουμε την πληγή και το δάγκωμα. Δεν περνάει το δηλητήριο δηλαδή με το δάγκωμα. Το δηλητήριο περνάει κυρίως με την κατανάλωση του ψαριού.
1: Ναι.
0: Άρα, εσείς όταν πάτε για φαγητό και ζητήσετε ψάρι, ξέρετε τι θα σας δώσουν. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Αν λέμε τώρα, αν κάποιος δεν έχει ιδέα από ψάρια.
1: Και το πουλάει. Όχι. Για να το φάμε.
0: Κάποιος το ψαράς, το πιάνει και το.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αποκλείεται. Ωραία. Γιατί φαντάζομαι διάφοροι θα κάνουν αστεία φέτος σε εστιατόρια και ταβέρνες. Τι ψάρι είναι αυτό.
1: Καλά. Ναι. Άλλο να κάνεις πλάκα. Καλά, με το σερβιτόρο και άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε στον αέρα ότι πουλάει κάποιος λαγοκέφαλο για να. Να πέσει σύρμα σε όλες τις ταβέρνες. Θα πάθει ο κόσμος πανικό. Ούτε καν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν ξέρει.
0: Ωραία.
1: Πια και δεν φοβάται το λαγοκέφαλο.
0: Αυτό είναι καλό να καθησυχάζει κόσμο. Εντάξει, ότι
1: ναι.
0: Δεν πρόκειται κανείς ψαράς να δώσει σε ταβέρνα λαγοκέφαλο.
1: Καλέ αστεία τώρα. Ούτε καν. Δεν
0: Ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, όμως το δηλητήριο αυτό που έχει, η τετραδοτοξίνη.
1: Αυτή.
0: Μπορεί να είναι αναλγητική για πόνους όπως ο καρκινικός.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα λένε άνθρωποι καθηγητές φαρμακολογίας, ναι. Έτσι, δηλαδή αναλύοντας το τι είναι αυτό το βρωμοδηλητήριο που έχει. Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι τόσο τοξικό, είναι χίλιες φορές πιο πολύ από το κιάνιο. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά που λέμε το κιάνιο, το έχουν όλοι στο μυαλό τους ως κάτι πάρα πολύ
0: το
1: ακραίο. Από τα πιο ακραία έτσι, δηλητήρια. Τώρα μας ακούνε οι καθηγητές φαρμακολογίας και
0: εντάξει,
1: θα μας
0: λένε πρόχειρα. Συγχωρέστε μας.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά αυτό το δηλητήριο που έχει το ψάρι αυτό, η τετραδοτοξίνη τέλος πάντων, είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κιάνιο. Αναστέλει τη λειτουργία τόσο των νευρικών, όσο και των μυϊκών κυττάρων. Είναι φοβερό εμένα με αυτό το ψάρι, επειδή το διάβασα αυτό λίγο για το πόσο ισχυρό είναι το δηλητήριο. Μου κάνει πάντα εντύπωση το πόσο η φύση έχει τέτοια φοβερά φάρμακα στα χέρια της. Φάρμακα και ναι, δηλητήρια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι.
0: Όπως το φίδι.
1: Ναι, ακριβώς, σαν τα φίδια.
0: Είναι... Οι αρχαίοι το είχαν ανακαλύψει.
1: Φοβερά πράγματα
0: τότε.
1: Αυτά, να το σκεφτείς. Ότι υπάρχει ένα ψάρι μέσα στις θάλασσες που μπορεί να μας εξοντώσει όλους.
0: Και δεν έχει και εύκολο, δεν έχει αντιπάλους.
1: Όχι, όχι. Οπότε... έχει μόνο τη ζαργάνα. Που σε αυτήν έχουμε να... τη ζαργάνα και τη χελώνα, τη θαλάσσια χελώνα. Σε αυτές έχουμε να αποθέσει όλες. Μας πέρα τρώνε πολύ ζαργάνες. Σας παρακαλώ, μην κάνετε δίαιτα.
0: Πάντως...
1: μην κάνετε διαλυματικές. Οι ζαργάνες δεν μας συμφέρει.
0: Πέτυχα χθες έναν χάρτη της Ελλάδας με σημεία που έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος. Είναι παντού. Να έχουμε το νου μας παντού. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 9 η ώρα. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ροζ εδώ. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Τετάρτης 24 Ιουνίου. Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που είναι δυσάρεστο μεν, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια χτίδα φωτός κάπου εκεί στο βάθος. Μιλάμε για τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όμως, όπως παρατηρήθηκε από μια νέα ετήσια έκθεση, έχουμε πτώση στα θανατηφόρα δυστυχήματα.
1: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, που διαβάζουμε ξημερώματα, νέοι άνθρωποι στην Αθήνα,
0: το
1: στην
0: 25,
1: επαρχία.
0: Το 25 αυτό.
1: Στον Κυφισό, είναι μείωση.
0: Συνολικά λέει, έχει μία μείωση 22%.
1: Μακάρι, καλά. Προφανώς είναι για να πανηγυρίζει κανείς. Και 0,01 να είναι η μείωση όταν αφορά θανάτους ανθρώπων στο δρόμο. Αλλά πώς ήταν πριν, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: ναι, για να δούμε τι λέει λοιπόν αυτή η
0: έκθεση. Ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσεγγίζει με ταχύτερο ρυθμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Αυτό βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι είμαστε μακριά από το στόχο ακόμα, το μέσο όρο της Ευρώπης. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ακόμα και πολλή δουλειά, ναι, για να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Σημαντικό ρόλο έχει παίξει η εντατικοποίηση των ελέγχων για κρίσιμες παραβάσεις όπως το κράνος και το αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει γίνει δουλειά.
1: Προχθές λέγαμε ότι πάρα πολλοί δεν φοράνε ζώνη ακόμα και λέγαμε πόσο κακή είναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες οδηγοί και τι γίνεται με τις κλήσεις. Μας ήρθε ένα μήνυμα στο Viber, το είδα πολύ μετά, που έλεγε: ρε παιδιά, τι λέτε, γιατί εγώ λέω: αποκλείεται, δεν υπάρχει κανείς που δεν φοράει ζώνη στο συνεφάκι μου.
0: Ναι, και είδες τον Κυφισό.
1: Και λέει: καλά, γύρισα γύρω μου στο αυτοκίνητο που είμαστε όλοι σαν ένα απέραντο πάρκινγκ και οι περισσότεροι δεν φορούσαν ζώνη. Πού ζείτε? Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Φαντάσου και να μην είχαν γίνει αυστηρές οι ποινές.
0: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι, έχουμε δρόμο αυτό.
0: 8 και 19 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Η Ελευθερία Ερβανιτά και εδώ τραγουδά μελοποιημένο Οδυσσέα Ηλίτη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και είναι το παράπονο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, νερό στη βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα. Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό, Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα. Στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και την Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείτε, η Pharmacept σας έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευερσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Είναι πρακτική η λύση σε μορφή στίκ για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, για εύκολη εφαρμογή.

0: παρέα σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βασιλοπούλος από τα κλασικά μας. Μην του μιλάτε του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 48 η ώρα. Πάμε σε ένα άλλο παιδί τώρα. Υπέρλαμπρο, πολύ επιτυχημένο. Μιλάμε για τον.
1: Μεγάλη μας αδυναμία, έτσι.
0: Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος θα έχετε μάθει κι εσείς ότι τελικά φεύγει από την ομάδα που τον ανέδειξε σε superstar του NBA.
1: Ναι, και από την ομάδα στην οποία πήγε αμέσως μετά από εδώ, δοκιμάζοντας την τύχη του με ένα success story που δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει όμοιό του τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί από τους δρόμους, από τα σεπόλια, από τα CD, στην κορυφή του NBA. Δεν είναι αυτά που κατέκτησε ο Γιάννης με τους Bucks. Δεν θα μπορούσε κανένα σενάριο να τα συμπεριλάβει.
0: Οι Bucks επένδυσαν σε αυτόν, δηλαδή είδαν το ταλέντο του και είπαν αυτός είναι μεγάλο αστέρι.
1: Ναι, πρώτον. Δεύτερον, οι Bucks πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια με τον Αντετοκούμπο, που δεν είχαν πάρει. Τέλος πάντων, αυτός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους. Έχει βγει δύο φορές κορυφαίος παίκτης. Δεν μιλάω τώρα διανόητα πράγματα στο NBA. Οπότε, όντως, επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που λέγαμε ότι ναι, θα μείνει στην Ανατολή. Πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA, στην άλλη πλευρά της Αμερικής. Η Heat είναι η ομάδα. Έτσι, μαζί με τον Αντεμπάγιο, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αστέρι, για αυτούς που βλέπουν. Που είναι μπάσκετ, καταλαβαίνω τώρα τι λέμε. Θα κάνει ένα συγκλονιστικό δίδυμο Αντεμπάγιο, Αντετοκούμπο. Και υπάρχει και άλλη μία πληροφορία ότι η Heat που πήραν τον Αντετοκούμπο και έχουν ήδη και τον Αντεμπάγιο πρόκειται να κάνουν πρόταση στο LeBron James να φύγει από τους Lakers. Η Heat είναι η ομάδα που ήταν ο LeBron έτσι και αλλιώς στο παρελθόν.
0: Είναι στο Miami, από ό,τι θυμάμαι καλά.
1: Ο Αντετοκούμπο θα πάει στο Miami. Έτσι. Η Heat είναι Miami Heat. Mm. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, ο Γιάννης, ο Αντεμπάγιο, που είναι 3 χρόνια μικρότερος από τον Αντετοκούμπο και είναι επίσης το μέλλον μπροστά, και ο βασιλιάς του NBA, ο LeBron, πιθανότητα, λέμε.
0: Σε μια ομάδα,
1: δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα 270 περίπου εκατομμύρια που μπορεί να στοιχήσει με τα γραφή του Γιάννη. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα πάρει γύρω στα 275 εκατομμύρια από τους Heat. Γύρω στα 60 το χρόνο είναι για το Γιάννη. Μπορεί και να βγουν από τις φανέλες αν γίνει αυτό το πράγμα, ίσως της πρώτης χρονιάς, δεν ξέρω. Είναι αδιανόητο τρίο, αν κάτσει. Αλλά και πάλι, και μόνο ο Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο είναι.
0: Σχέσεις μεταξύ τους είναι καλές.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό ρόλο φαντάζομαι.
1: Αλλά εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη κίνηση των Heat.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Τίποτα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησε πριν για τη σχέση του Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο, που είναι οι δύο στάρ που μαζεύονται αυτή τη στιγμή στου Miami Heat, όπου είναι η επόμενη ομάδα του Γιάννη μα. Ναι, υπάρχουν έτσι άλλοι φιλοφρονήσει κατά καιρού μεταξύ του. Να πούμε το Μάρτιο, το είχαμε πει εδώ στον αέρα. Ο Αντεμπάγιο είναι ο παίκτη που έβαλε σε ένα παιχνίδι 83 πόντου.
0: Αμάν.
1: Ο Γιάννη είχε πει τότε. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Ενώ ο Αντεμπάγιο από τη μεριά του έχει βάλει το Γιάννη μαζί με τον Λεμπρόν, τον Τζόρνταν και τον Κόμπι στον αφρό της ιστορίας του NBA.
0: Όλα αυτά τα λέμε επειδή οι τρεις τους θα είναι μάλλον
1: οι δυο τους
0: σίγουρα στην ίδια ομάδα, ναι. Και ίσως έρθει και ο LeBron James, αυτά μας έλεγε Ματούλα λίγο πριν, στην ομάδα Heat, Miami Heat.
1: Έχουμε NBA. Τρελαθεί όσοι βλέπουμε NBA.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή δίνει 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής η Μέρη κάνει την κλήρωση. Αν το δικό σας μήνυμα είναι το τυχερό, θα σας καλέσει και θα πρέπει να απαντήσετε πρώτον στην κλήση και δεύτερον να πείτε στη Μέρη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Πανεύκολο ποσό, το θυμάστε πολύ εύκολα, σημειώστε κιόλας να είστε σίγουροι.
1: Τρογγυλό, εύκολο.
0: 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, για να λάβετε μέρος κι εσείς στο παιχνίδι αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζω ξανά, στο μήνυμα γράφουμε τη λέξη win και τίποτε άλλο. Και το στέλνουμε. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας το θυμίζει εδώ, αυτό το κλασικό τραγούδι. Θέλω κοντά σου να μείνω. 9 και 8 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Να μιλήσουμε τώρα για ενίκεια για ακόμα μία φορά.
1: Άντε πάλι, φυσικά να μιλήσουμε. Διότι
0: έχουμε και άλλα στοιχεία στα χέρια μας που μας λένε το εξής. Mm-hmm. Εντάξει, το ξέρουμε, αλλά όταν το διαβάζουμε κιόλας και βλέπουμε πως είναι και επίσημο, μας παίρνει εντελώς από κάτω.
1: Όταν το πληρώνουμε, μας παίρνει εντελώς από κάτω. Όταν κάνουμε τη μεταφορά στην τράπεζα.
0: Για τριάρι στην Αθήνα θέλουμε πλέον έναν μισθό, ελληνικό μισθό, σε ενίκιο.
1: Συντριβή.
0: Η Ελλάδα κατέγραψε πέρυσι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Ρωσάνογλου στην Καθημερινή. Για ένα τυπικό διάρρη διαμέρισμα έως 60 τετραγωνικά, mm-hmm. δίνουμε το 70% του μισθού.
1: Να είναι.
0: Και το 93,6% του μισθού μας για ένα τριάρι διαμέρισμα, αντί για 31-35% και 45% αντίστοιχα για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θεούλη μου.
0: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πια.
1: Χαμηλή μισθή.
0: Ναι.
1: Και πολύ υψηλά ενίκεια. Δηλαδή, αν κάποιος είναι μόνος του, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αν είναι δύο, ο ένας από τους δύο, ο μισθός του ενός πάει στο ενίκιο. Και πάλι δεν βγαίνει, γιατί δεν είναι ζωή αυτή. Απλώς
0: δεν μπορεί να
1: ζήσει
0: μια οικογένεια, ούτε προφανώς. Να ζευγάρει με ένα μισθό μόνο. Ο μηνιαίος μισθός λοιπόν στην Ελλάδα, ο μέσος όρος, είναι γύρω στα 1.500 ευρώ έναντι. Πόσο λέτε στο, ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Ποιος είναι?
0: 3.317 ευρώ.
1: Με τώρα πραγματικά.
0: Για να καταλάβουμε δηλαδή τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, να θυμίσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας, έτσι με λίγες λέξεις.
1: Μεταξύ άλλων, ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό? Έχουμε την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού και Airbnb. Έχουμε λιγότερα νέα σπίτια κατά την περίοδο της κρίσης.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε την εισρωή ξένων επενδύσεων στην αγορά κινήτων, κυρίως λόγω του προγράμματος Χρυσή Βίζα. Και έχουμε επίσης πάρα πολλά
1: κλειστά
0: διαμερίσματα. Και αυτό εντείνει το πρόβλημα ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Ανάκαμψη στην συγκεκριμένη ιστορία δεν βλέπω.
0: Όχι, αλλά λέω ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, η όποια ανάκαμψη, αυξάνει τη ζήτηση. Οπότε αυτό επίσης εκτινά στα ενοικία.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε.
1: Κάτι καλό έχει αυτό το ρεπορτάζ, όχι?
0: Όχι, ούτε ένα. Συνεχίζουμε, 9 και 13 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Σε Ελεονόρα τώρα. Και από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γκοτιέ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 20. Πάει η ώρα, σιγά-σιγά. Αν έχετε πάρει δάνειο και αν ανήκετε σε αυτό το νόμο Κατσέλη.
1: Έχετε μπει σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι, να ξέρετε ότι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει ακόμα, δηλαδή, γιατί είναι μια σχετικά ευχάριστη είδηση. Ο τόκος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον αποκλειστικά με βάση τη μηνιαία δικαστική δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν οδηγεί αυτό το μέτρο σε μια άμεση και μετρήσιμη ελάφρυνση. Νομίζω θα ανακοινωθεί σήμερα επισήμως.
1: Ναι, τα έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Πιερακάκης. Υπάρχει σήμερα σε όλες τις εφημερίδες ρεπορτάζ και πίνακες και αναλυτικά και τι σημαίνει για τον καθένα αυτό με παραδείγματα. Εντάξει, είναι μια. Γιατί επειδή θα έχει και αναδρομική νομίζω ισχύ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους που έχουν μπει στη ρύθμιση.
0: Τι σημαίνει αναδρομική ισχύ? Ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί παράτυπα στο παρελθόν αναγνωρίζονται ως πληρωμένο κεφάλαιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και κάτι είναι.
1: Νομίζω ότι
0: μια ανάσα είναι.
1: Πολύ μεγάλη ανάσα είναι και κάποιοι έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς. Για να δούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό.

0: Παύλος Παυλίδης, ξένα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση που φέρνει τις αγωνίες της γενιάς Z στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι αν σκέφτεστε τώρα να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες. Έχετε όφελος και 50 ευρώ και θα καλέσετε στο 18133 για να τα μάθετε όλα ή θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και αμέσως μετά σας περιμένουμε με Νίκος Γιώγα. Αλλά καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
8: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ακόμα και στους υπολογιστές, όταν καμιά φορά. Επειδή αυτό εκπαιδευτήκαμε, να γράφουμε με τα χέρια, έτσι. Καμιά φορά θέλω να δω πώς γράφεται. Και τα παιδιά και σήμερα στα σχολεία με τα χέρια γράφουν. Όταν θέλω να δω πώς γράφεται η ορθογραφία μιας λέξης, πρέπει να πάρω ένα μολύβι στα χέρια μου και να την γράψω ένα χαρτί. Δηλαδή, έτσι τότε ανακαλώ. Δηλαδή, το μυαλό μου γυρνάει πίσω σε αυτό που έχω εκπαιδευτεί και ξέρω πώς γράφεται η λέξη. Μόνο έτσι.
1: Όσο και αν στο κάνει πιο εύκολο ο υπολογιστής που γραμμίζει τη λέξη και σου λέει
0: αν έχει τον κορέκτορα κτλ.
1: Απλά οι νέοι σήμερα που έχουν εκπαιδευτεί να γράφουν με γκρίκλις όλα τους τα μηνύματα παντού.
0: Ναι, πάντως αυτό το ρεπορτάζ από την Washington Post που το είδα, ακριβώς από κάτω υπήρχε μία είδηση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες από του χρόνου κιόλας θα αρχίσουν, θα επιστρέψουν τα μολύβια και τα χαρτιά για τα καλά στα σχολεία. Δηλαδή, τέλος τα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι όσο πιο προηγμένο και με τεχνολογικά, ξέρεις, φιλικό είναι ένα περιβάλλον ενός σχολείου, είναι και καλύτερο. Όχι, θα γυρίσουν σε παραδοσιακά πράγματα, γιατί φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα και στις επιδόσεις των μαθητών, όσο μπορούν να έχουν έτσι δείγμα, στο πώς τεμπελιάζει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και όλη η διαδικασία. Και φτάνουν παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ βασικά πράγματα, αφαιρώντας τη γραφή και αυτή, τέλος πάντων, τη συνδυαστική σκέψη από την ζωή τους και την μαθησιακή τους ζωή.
1: Εσείς στο γραφείο σημειώνετε ό,τι έχετε να κάνετε σε ένα χαρτί ή στο ημερολόγιο του υπολογιστή σας?
0: Εγώ τα σημειώνω στο κινητό. Και πάντα έχω ένα σημειωματάριο, γιατί δεν θέλω να ξεχνάω ότι υπάρχει και αυτό.
1: Πάντα δίπλα.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία. Να του λέτε...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Πάμε για μία ακόμα φορά Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε να δούμε τώρα τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τον Τραμπ. Έχουμε νέα δημοσκόπηση, ναι, σίγουρα. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η δημοτικότητά του πλέον. Είναι μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος. Η πλειοψηφία ανησυχεί ότι η ακεχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει. Επίσης, η πενθύμερη αυτή δημοσκόπηση έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με ποσοστό που πέφτει στο 34%, επιστρέφοντας έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, μόνο το 23% των Αμερικανών, δηλαδή 2,5 στους 10 σχεδόν, και σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι.
1: Όπω. Και καλά, προφανώς, άμα είναι τόσο μικρό το ποσοστό, θα είναι και οι Ρεπουμπλικάνοι μέσα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση. Μόνο οι 2,5 στους 10 το πιστεύουν αυτό, απέναντι στο Ιράν.
1: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν απομείνει 2,5? Εγώ αυτούς θέλω να μελετήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υπόλοιποι μου φαίνονται πολύ κανονικοί.
0: Το 35% πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή ότι η θέση της χώρας παραμένει περίπου ίδια.
1: Εγώ επειδή βλέπω διάφορους τύπους στα social media, τα ελληνικά μιλάμε τώρα, θα ήθελα να γίνει μια έρευνα, να έχουμε αποτελέσματα για το πώς βλέπουν τον Τραμπ οι Έλληνες. Γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες, να είναι πιο δημοφιλής σε άλλες χώρες από ότι είναι στη χώρα του στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω διάφορους να τον υπερασπίζονται και λέω, είναι με τα καλά τους τον όλοι αυτοί. Αλλά okay.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Ναι, και εμένα,
0: καμία απολύτως, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σαν πλανόδιο τσίρκο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτογράφε, βγάλε αυτή τη φωτογραφία, ρε, την έχω για πάντα.
1: Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης,

σκέφτεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: το λέω στην κάμερα.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος.

γενιά. Θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
12: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
1: Θέλει μελωδία.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον, πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις, ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις, ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια, reunion party, καλυστία, μπαζάρ, συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, σακούλες γεμάτες με αυταπάτες, βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση

πιο αθώο βλέποντα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

mahou posypa. Bogato słoni roz, wolemy na kolicję, cię giną taka noc. Με το σικάρμε ρότητα, αχ, με σκαλιά, γεμί, με μπαστά.

Nothing wrong with you. Teenage.

μαζεύεται που βάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι χαρτός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Μπορούσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζω, με επιζώ κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό, κάνω ευκαιρίες

μελετήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: χαρά ψυχή. Κι απ' θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή σε αυτό το ταξίδι.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Τετάρτης και μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Νιώθετε κι εσείς ότι τα απογεύματα της Τετάρτης έχουν έτσι ένα μιχ-μιχ παρόμοιο με αυτό που έχουν τα απογεύματα της Δευτέρας ή με μόνο εγώ? Αν το νιώθετε, ίσως είναι έτσι μια καλή βραδιά να πάτε θερινό σινεμά. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω το καινούριο Toy Story, αν το δείτε να μου πείτε, και να ξαναδώ την Αμελή, αυτή την υπέροχη ταινία που επανακυκλοφορεί στους κινηματογράφους και μας έμαθε να βλέπουμε τον κόσμο με πολύ άλλα μάτια, τα μάτια της Αμελή που λένε. Και έτσι είναι δύο ταινίες που εγώ τις προτείνω. Έχω διαβάσει και πολύ καλά λόγια για το καινούριο Toy Story. Την Αμελή την ξέρουμε, την αγαπάμε, την εμπιστευόμαστε. Και ένας φίλος λέει ότι ακόμη και αν δεν είστε του θερινού, σε κλειστό σινεμά, ακόμα καλύτερο για να δείτε μια ταινία περισσότερο συγκεντρωμένη και να απολαύσετε και τον ήχο. Γιατί όπως λέει αυτός ο φίλος μου, σε κάποιες περιπτώσεις η μισή ταινία είναι ο ήχος και στο κλειστό απολαμβάνεις αλλιώς τον ήχο. Οπότε, ευκαιρία για σινεμά απόψε. Πάμε εμείς να ακούσουμε τη Δήμητρα Παπίου τώρα. Σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο. Αυτή η νύχτα μένει. Καλησπέρα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε διάφορα. Έχουμε έτσι διαγωνισμούς κινηματογραφικούς και θεατρικούς. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή, δύο νέες φωνές τραγουδούν Λοΐζο στην κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Ακούσαμε το Ημέρα Εκείνη Δεν Θα Αργήσει και να θυμίσω ότι τα βίντεο από όλες τις κασέτες είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο και έχουμε πολύ ωραίο κινηματογραφικό διαγωνισμό για να βρεθείτε στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον William Dafoe. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 στο Θερινό Σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Να πω ότι η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment και βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Rosebud 21. Όπως είπαμε, εσείς θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε μία μέρα νωρίτερα. Ο William Dafoe υποδύεται τον Ωνάση, έτσι. Ο Έλληνας Μεγιστάνας, μια ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά και μία διεθνής παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγγέλ Άγχελ Χιμένεθ, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση και να πάτε να δείτε την ταινία, κάνετε login στο melodia.gr ή στο Melodia App και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Οι νικητές θα ενημερωθούν με email την 3η 30 Ιουνίου και το όνομά τους θα είναι σε λίστα στην είσοδο του κινηματογράφου. Καλή τύχη. Τώρα, Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου και η Ανισόπεδη Disco.

Μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Μάνου Ξηδού, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε τα κόκκινα τα μπλουζ. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά και άλλα τέτοια. Απόγευμα Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Θυμίζω, έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Κληρώνουμε 10.000 ευρώ για να γιορτάσουμε τον ερχομό του καλοκαιριού. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με πάρα πολλά μετρητά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μαθαίνετε περισσότερα για το πώς να δηλώσετε συμμετοχή και για τους όρους του διαγωνισμού στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Μπαίνω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ταξιδεύουμε με C-Jets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας, αφού από το μαντούδι της Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από Αθήνα, φτάνουμε Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα επίσης σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και έχουμε και διαγωνισμό για τους ακροατές του Μελωδία. Διεκδικείτε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, στέλνοντας email στο play@frontstage.gr, γράφοντας το θέμα Μελωδία εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή τύχη. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό θεατρικό.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ. Και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται η ρύθμιση ανάσες των Μαλγάρων. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στη Βουλή το νομοσχέδιο και για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. ΗΠΑ και Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλίνη. ευρωπαϊκό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
21: Vogel, υγιένα και φυσικά.
0: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
22: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
25: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
26: Σε ένα ζευγάρι, ρωτάει η Μαριέτα, γιατί πάντα ο ένας να γίνεται αρχηγός και ο άλλος να ακολουθεί.
27: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
28: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
29: Νυχτερινές Ιστορίες.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
30: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
31: Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά και τρέμανε μες την φωνή και κάποιο τυχαίον εμπόδιο τες ματέωσε. Θυμήσου, σώμα, Κωνσταντίνος Καβάφης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κώστας Τριανταφυλλίδης και όνειρο απατηλό στον αέρα του Μελωδία. Θυμίζω ότι και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα είναι στη μεγάλη συναυλία για το Γιάννη Σπανό που ετοιμάζει ο Μελωδία στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου, Τάνια Σανακλίδου, Γιώτα Ντέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης όπως είπαμε και τρεις νέες φωνές. Η Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Επίσης στο site και την εφαρμογή του Μελωδία θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για την παράσταση Μια Αληθίβα του Σέρχιο Μπλάνκο που επιστρέφει σε καλοκαιρινή περιοδία, έτσι σύντομη. Η καλοκαιρινή περιοδία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Είναι μια παράσταση που την είδα πέρυσι. Εγώ συγκλονίστηκα. Είναι καταπληκτικές οι ερμηνείες του Θάνου Λέκα και του Δημήτρη Καπουράνη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ευαγγέλης Θεοδωρόπουλος και είναι μια παράσταση που σίγουρα την έχετε ακούσει καθώς σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Ήταν sold out συνέχεια. Μια Αληθίβα λοιπόν του Σέρχιο Μπλάνκο αυτό το Σάββατο στο Κατράκιο και έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις οποίες διεκδικείτε ως εξής. Στέλνετε μήνυμα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Μια Αληθίβα και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω, γράφετε Μια Αληθίβα, ονοματεπώνυμο, και στέλνετε μήνυμα ή στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-6614-992. Καλή τύχη. Φίλιππος Πιάτσικας τώρα και Χάρτινα Φανάρια. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: Η δεκαετία του 90.
1: Τι να είναι άραγε αυτό που μιλάει για τη δεκαετία του 90. Σύντομα θα πούμε περισσότερα, γιατί αυτή η σχέση, ξέρετε, θέλει και ένα μυστήριο για να κρατηθεί ζωντανή. Φτάσαμε κάπως έτσι λίγο πριν τις 7. Εδώ τελειώνει το μυστήριο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
4: Σπασμένο καράβι.
3: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
5: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
5: Σάββατο και από βραδό.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
8: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Το τραγούδι του Ανδρέα Τζεφρόνη και αυτός ο στίχος που καθόρισε μια γενιά. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, στη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το σοφό. Καμιά φορά είναι χρήσιμη αυτή η παράκληση, αλλά όταν είσαι από την απέναντι πλευρά πάντα θέλεις να στέκεσαι κριτικά και αυστηρά και δεν επιτρέπεις τους άλλους λάθη. Αλλά όταν πρόκειται για τον εαυτό σου, μήπως αυτό το λάθος τελικά είναι σωτήριο για αυτό που λέμε εξέλιξη. Το απόγευμα της Τετάρτης επιτρέπει και μερικές σκέψεις ακόμη, γιατί το μποτιλιάρισμα ήταν αρκετό και σήμερα, μπορεί και να συνεχίζεται. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα εκπληκτικό γεγονός στη μικρή μας πόλη που αποσυντονίζει και χαλάει το πρόγραμμα όλων, αλλά είμαστε τόσο συνηθισμένοι λες και απλώς περιμένουμε στο σταθμό να περάσει το επόμενο τρένο που θα μας πάρει, σαν απλώς να πέρασε το προηγούμενο και να μην μας χώρεσε. Στον αέρα του Μελωδία, φίλες και φίλοι, στους 99,2 συναντιόμαστε και σήμερα 24 Ιουνίου για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr θα μοιραστούμε μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες. Στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας

Με τον τρόπο της Στέλλας, δηλαδή με τον τρόπο της Μελίνας Μερκούρη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στα τραγούδια της Μελίνας πριν από μερικά χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής, μια παράσταση με τραγούδια που έκανε διάσημα και πολύ αγαπητά η Μελίνα Μερκούρη, ανάμεσά τους και αυτό από τη θρυλική Στέλλα του Κακογιάννη, Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Γεμίζει το φεγγάρι, οπότε μπορούν αυτά τα λόγια να χωρέσουν, φεύγοντας κάποιος να σβήσει τα φώτα, να σβήσει το φεγγάρι, να σβήσει τα αστέρια, να ψάξει ένα μικρό καταφύγιο από εκείνα που μπορεί να γίνουν και ένα μικρό εξομολογητήριο για τα μικρά μυστικά που δεν γίνεται να μοιράζεσαι με όλους. Μελωδία στον αέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο SNF Nostos.org.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Μια κατσαριδούλα, τη μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Ο Μελωδία παρουσιάζει
11: τα χείλη μου ξέρα,
10: το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Γράψε. Αυτό το κάτι που απουσιάζει όταν είμαστε μαζί, γυρεύει ένα τόπο λευκό να γράψει μια αναπελπισία. Γράψε. Στις ευτυχίες στην άκρη είναι που τολμάει ο χρόνος να ξαναστείλει μια θλίψη παιδική, γιατί υπάρχουν άστρα. Γράψε, όταν τελειώσουν οι λέξεις θα μείνουν μόνο τα δεμένα χέρια μας, δύο ζωάκια μικρά, στη χλωρίδα του άγραφου. Γράψε, πόσο από χρόνο και από φόβο κοστίζει ένας αγαπώ, να το αναλάβει κάποιος και παρά τη ματαιότητα του κόσμου. Με ένα στεφάνι φως, Τζένι Μαστοράκη.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έχω την εντύπωση πως αυτό είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Ζωντανή σαν από θαύμα, τελειώνουμε τη μέρα, περνάμε ξύστα από τον γκρεμό, τα καταφέρνουμε να φτάσουμε ως εκείνο το σύνορο και να κόψουμε το νήμα της μέρας, άλλης μιας μέρας. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με την Νατάσα Αμποφίλιο εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 και μια εξαιρετική παράσταση την οποία είδαν πολλοί τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι παίζεται, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους νεότερους. Είναι το έργο, η παράσταση «Μια άλλη θύβα» του Σέργιο Μπλάνκο. Ανεβαίνει στο Κατράκιο το Σάββατο 27 του μήνα. Εκεί να δεις πως κόβεται το νήμα για τους ανθρώπους. Πρόκειται για την παράσταση «Φαινόμενο» του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, που σημάδεψε, όπως σας είπα, τις τελευταίες θεατρικές σεζόν και ανεβαίνει στο Κατράκιο το Σάββατο. Έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση από τον Μελωδία. Θα στείλετε στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-66-14992 το όνομα τεπώνυμό σας. Γράψτε είτε τη λέξη Κατράκιο είτε τον τίτλο της παράστασης «Μια άλλη θύβα» και θα λάβετε απάντηση για να δείτε αυτή την ωραία παράσταση, να μας πείτε πως ήταν. Δεν έχω ακούσει από κανέναν να μην του αρέσει, μόνο από έναν φίλο μου που στριμώχτηκε πάρα πολύ και είπε καλύτερα να μην το έβλεπα. Ναι, γιατί μερικές φορές συνομιλείς με τα ανίποτα. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τους στίχους του Δημήτρη Παπαποστόλου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Εφτά ποτήρια του ουρανού, τα πανηγύρια. Το τραγούδι της Ελένης Γιώγα και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τον Γιάννη Κότσιρα, εκείνες οι πρώτες του αξέχαστες ηχογραφήσεις μελωδία στους 99,2 και καλοκαίρι στην πόλη. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι για να βγείτε στα νησιά? Θέλετε sea jets? Αυτό σημαίνει πως θα φτάσετε γρήγορα και άνατα στον προορισμό σας με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια την ώρα που βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. 5 δρομολόγια για Νάξο, για Πάρο, για Μύκονο, 3 για Σέρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets, αρκεί να στείλετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο constantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά, σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια. Αντάρτας της πορδής με τα λεφτά του

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.